τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να ποθάνω. Να ποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε ο Κνέα!
5: Λάζαρος είπασε!
4: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
6: Γιο, τι μαρίτσας!
5: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
4: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
7: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών. Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ράδιο Ακρίτες.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
4: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
3: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
5: Είπε με το περιστέρι σε δαν κράτη μασέ.
3: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
6: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
7: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar.

σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κράτη μασέ.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων, κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν τε μου την ψήν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό γευρί.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το περιστέρι σε βδάν κρατημασέ.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Auto Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

ανάσα και έζομαι, ανάσα και έζομαι. Έρχομαι σε επεκεί, αλλά και ανάσα και έζομαι.

σα καίζομαι, έρχομαι σε επέκει, αλλά κι αν σα καίζομαι, εμείς τον εαυτόν μου κάναν κυφάζομαι.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
4: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
3: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
5: Είπε με το περιστέρι σε δαν κρατήμασε.
3: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
6: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
7: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
8: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
7: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
8: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
7: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ειδών του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
3: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
4: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
3: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
5: Είπε με το περιστέρι σε δαν κράτη μασέ.
3: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
6: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
7: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης. Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
5: Είπε με το περιστέρι σε δαν κράτη μασέ.
4: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
6: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το περιστέρι σε βδάν κρατημάσαι.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης. Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου. Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
3: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιοκ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε οι άβλια μουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 18 του Κουντούρ. Τελέθενο μήνας και εκπομπή είναι ακόμα και πήκαμε, αγαπητή Μαρμαρίδη. Καιρικές συνθήκες, αντιξοότητες. Ναι, μα τι έξανε μας. Μπα, δεν νομίζω. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας, αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι του Βασίλη τον Τοπαλίδη. Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, φίλη μου Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ, στις επάλξεις. Ασαμακρά εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο κλαρίνο σήμερα, και θα το πάμε αποκλειστικά κλαρίνο, γιατί η λίρα δεν χωράει σήμερα.
1: Έχουμε αφιέρωμα στο Κάρς.
0: Έχουμε αφιέρωμα και στο Κάρς, θα πούμε. Έχουμε αφιέρωμα και στον φίλο του Κώστα του Σιώπη. Το δικαιούται. Στο κλάρινο λοιπόν ο φίλος ο Κώστας ο Σιώπης.
1: Όπως καταλάβατε.
0: Όπως καταλάβατε.
1: Ναι, και δεν τα ακούσατε.
0: Ναι, όσοι είναι ενήμεροι. Όσοι...
1: τον κόσμο όλο, να είναι όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Και στην παρέα μαζί μας πλαισιώνουν ο Κωνσταντινίδης ο Τάσος στο ακορντεόν.
2: Γεια σου Τάσο.
0: Ή αλλιώς Παγιάν, καλώς ήρθες.
2: Καλώς βρήκαμε.
0: Και στα κρουστά είναι ο Σαχινίδης ο Ανέστης. Γεια σου Ανέστη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματα ξέρετε στο Πόντου Άνασμα, στο Messenger και στο Instagram. Να προλάβω εγώ, είτε θα στέλνετε εσείς να διαβάσω τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Και επειδή σήμερα είναι τη Χάννα εν και τα γενέθλια του Μιχάλη, ναι, του γιού σου, να τον χαίρεσαι, τον Μιχάλη του Σιώπη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον παιδάς, έτσι. Γερός και ευλογημένος να είναι σε ό,τι κάνει κι αυτός. Βέβαια, περιμένουμε να περάνει. Είπε, θα περάνω να δω αν θα προλαβαίνει. Εκείνος πιστεύω θα καταφέρει να προλάβει και έρθει.
1: Άμα περάσει να φέρει και γλυκό μαζί.
0: Γλυκό. Το γλυκό. Αν ακούς μας Μιχαλάκη, το γλυκό του το παλίδι να μην ανασπάλτσει.
1: Και όλα τα παιδιά, όχι μόνο εμένα.
0: Εσένα ειδικά.
1: Γενέθλια έχει.
0: Εσένα ειδικά.
1: Χωρίς γλυκό θα τη βγάλει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε ωραία, ευχάριστα. Πάμε λοιπόν. Ο Βασίλης ο Τοπαλίδης γεννήθηκε 5 Ιουλίου του 1980 στην Πτολεμαϊδα και μεγάλωσε στο χωριό Μανιάκι Φλόρινας. Από μικρή ηλικία έδειχνε μια τάση προς τη μουσική. Αυτό άθισε τον πατέρα του να τον πάει να παρακολουθήσει για 2 χρόνια μαθήματα αρμόνιου στη μουσική σχολή ΝΑΚΑ. Το δεύτερο χρόνο παρακολούθησε παράλληλα και μαθήματα ορθοφωνίας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ενασχόλησή του με την ψαλτική, καθώς έψελνε στο ιερό ναό του χωριού του, στο πλευρό του θείου του, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης. Τα πρώτα του διλάβηματα έγιναν σε ηλικία 12 ετών στην ταβέρνα που διατηρούσε η οικογένειά του στο καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού. Ακολούθησε η πρώτη πρόταση στην ηλικία των 14 για χειμερινή σεζόν στην ταβέρνα Αρχοντικό στην Πτολεμαϊδα, όπου εκεί τραγουδούσε λαϊκά ρεμπέτικα για 2 χρόνια. Στην ηλικία των 16 ετών, ο μικρότερος του αδερφός Θόδωρος αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα λύρας. Έτσι, ο Βασίλης αποφασίζει να κατασταλάξει το ποντιακό τραγούδι. Μετά τη στρατιωτική θητεία, έζησε 5 χρόνια στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, όπου εκεί η ενασχόληση με ποντιακά σωματεία ήταν έντονη, με πολλές εμφανίσεις σε χώρους συλλόγων και φεστιβάλ χωρών της ΟΣΕΠΕ. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 2007 και έζησε για αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πλέον διαμένει στον τόπο καταγωγής του. Έχει εμφανιστεί σε ποντιακά κέντρα όπως το Παρακάθ και την Αυλαία. Έκτοτε εμφανίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λίγα λόγια, Βασίλη. Καλά μου τα είπανε. Έχω καλούς πληροφοριοδότες, να ξέρεις. Ο Κώστας Σιώπης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ποντιακούς μουσικούς της γενιάς του. Γεννήθηκε 1 Μαΐου του 1958 στην Ιγρήτα Σερών από πρόσφυγες γονείς. Ο πατέρας του καταγωγεί από Μικρά Ασία και η μητέρα του από τη Σαμσούντα του Πόντου, με ρίζες από την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης. Παρότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι είναι μισός πόντιος, τα βιώματα, οι συνήθειες και η μουσική του ταυτότητα τον τοποθετούν ακέραια μέσα στον ποντιακό πολιτισμό. Μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη μουσική παράδοση, καθώς πολλοί συγγενείς από την πλευρά της μητέρας του ήταν μουσικοί και έπαιζαν παραδοσιακά όργανα όπως ζουρνά, βιολί και νταούλι. Η επαφή του με τη μουσική υπήρξε από πολύ νωρίς καθοριστική. Έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, όπου διδάσκονταν και μουσική. Γεγονός που αποδείχθηκε κομβικό για τη μετέπειτα πορεία του. Παράλληλα, φοιτούσε στο Οδείο Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχε ως έκτακτος μουσικός στη Φιλαρμονική του Δήμου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε οργανωμένα μουσικά σύνολα. Σπούδασε στην Τεχνική Σχολή Αριστοτέλης και συνέχισε τις θεωριστικές του σπουδές στο Κρατικό Οδείο. Το αρχικό του ενδιαφέρον στράφηκε στα κρουστά και στα πνευστά όργανα γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρότρινση του μαέστρου του να ασχοληθεί με το κλαρίνο, όργανο με το οποίο τελικά ταυτίστηκε καλλιτεχνικά. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ξεκινά επαγγελματικά τη μουσική του διαδρομή. Από τα πρώτα του βήματα ήρθε σε επαφή και συνεργασία με σημαντικές μορφές της ποντιακής μουσικής σκηνής, όπως ο Γιάννης Τσανάκαλης και κυρίως ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ο οποίος στάθηκε καθοριστικός υποστηρικτής στην αρχή της καριέρας του. Παρότι οι κλασικές του μουσικές βάσεις αρχικά τον δυσκόλεψαν στην κατανόηση των ποντιακών ρυθμών, του πρόσφεραν τεχνική ταχύτητα και ακρίβεια που δεν ήταν συνηθισμένες για την εποχή. Μέσα από αυτή τη σύνθεση διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος στο κλαρίνο, πιο μελωδικό και ρέον, απομακρυσμένο από το αυστηρό και ξερό ιδίωμα που χαρακτήριζε το παραδοσιακό ποντιακό κλαρίνο. Ο ίδιος υποστήριζε ότι το κλαρίνο έχει τη δυνατότητα να μιμείται όλα τα παραδοσιακά ποντιακά όργανα, ανάλογα με την περιοχή και το σκοπό. Από τα πρώτα του κλαριντζίδικα ακούσματα προήλθαν από τον Γιωργούλη Παπαδόπουλο, ενώ στη συνέχεια αφομοίωσε στοιχεία από διάφορες σχολές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Τόνιζε συχνά ότι παλαιότερα η ταυτότητα κάθε μουσικού ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη, καθώς τα όργανα και οι εκτελεστές ήταν λιγοστοί, καθώς και ο καθένας είχε διακριτό προσωπικό στίγμα. Αφιερώθηκε στην ποντιακή μουσική παίζοντας κλαρίνο σε γλέντια και εκδηλώσεις, εξασφαλίζοντας τα πρώτα του επαγγελματικά έσοδα. Σε ηλικία 28 ετών άνοιξε στον Εύωσμο το Μουσικό Κέντρο Αυλαία, το οποίο για περίπου τρεις δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς, φιλοξενώντας σχεδόν όλους τους μεγάλους πόντιους καλλιτέχνες, αλλά και μουσικούς άλλων ιδιωμάτων. Παράλληλα, μαζί με τον Θόδωρο Παυλίδη, συνέβαλαν στη διάδοση της ανατολικής μουσικής Μεσάζη, προσεγγίζοντας ιδιαίτερα τις τουρκόφωνες περιοχές του Πόντου. Ο Κώστας Σιώπης υπήρξε και γόνιμος συνθέτης. Συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους σημαντικούς πόντιους τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων ο Θόδωρος Παυλίδης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο Γιώργος Εμμανουηλίδης, ο Στάθης Νικολαίδης, Χρύσανθος Θοδωρίδης, καθώς και με καλλιτέχνες ευρύτερου λαϊκού φάσματος, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Βασίλης Καράς και ο Ζαφύρης Μελάς. Έγραψε τη μουσική για τραγούδια που καθιερώθηκαν ως διαχρονικά στο ποντιακό ρεπερτόριο, όπως το Σομπαράδισον Εξέρω, Μαεύστα Παλικάρε, Τριαντάφυλλων, Άι Κορτσόπων, Έναν ημέραν ο Θεών, Πόντιος και έναν ομάτ, Το Μελαχρινόν και το Κόρτσοπον. Αυτά κάποια θα τα ακούσουμε, έτσι. Το έχουμε βάλει στόχο. Yeah. Με το Μαρμαρίδι.
1: Όλα, πρέπει κάποια.
0: Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του κατήχε η συνεργασία του με τον Κώστα Σαχινίδη, διακεκριμένο ερμηνευτή του ακορντεόν. Μαζί δημιούργησαν το δίσκο Το Κάτι Άλλο, με σολιστικά κομμάτια και νέους ποντιακούς σκοπούς εμπνευσμένους από μουσικές των Βαλκανίων και της ευρύτερης Μεσογείου, αποδοσμένους με σύγχρονη ενορχήστρωση αλλά σταθερά ποντιακό ύφος. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παίζοντας για τις ποντιακές κοινότητες της Διασποράς και αναπτύσσοντας στενό δεσμό με την Ομογένεια. Ο ίδιος συχνά επεσήμενε ότι στο παρελθόν το κοινό ήταν περισσότερο ανοιχτό στις νέες μουσικές προτάσεις, ενώ με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται έντονη προσκόλληση στους παλαιούς παραδοσιακούς σκοπούς. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πατέρας δύο παιδιών. Ο γιος του Μιχάλης ακολουθεί τα βήματά του στη μουσική με το κύριο όργανο το κλαρίνο, γεγονός που ο ίδιος θεωρεί μεγάλη δικαίωση και συνέχεια της οικογενειακής και μουσικής παράδοσης. Ο Κώστας Σιώπης παραμένει ως σήμερα εμβληματική μορφή της ποντιακής μουσικής, με πολυετή προσφορά, σαφές καλλιτεχνικό στίγμα και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη του σύγχρονου ποντιακού ήχου. Αυτά τα λίγα.
2: Και βοήθεια τάσου σε εμάς τους νέους, έτσι.
0: Τώρα θα έρθω και σε εσάς τους νέους.
1: Εγώ θα έλεγα για τον νεαρό της ηλικίας του, έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου και έκοψα, παέκοψα. Κώστα, να είσαι γερός, φίλε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να κάνεις άλλα τόσα.
0: Απαδάκια πέρα, να σε φτάει άλλα τόσα, βέβαια. Γιατί όχι. Ακόμα η μουσική δεν σταματάει, βλέπετε, παιδιά. Και οι μεγάλοι συνθέτες και αυτοί μέχρι το τέλος, έτσι, πάνε όσο πάει. Έτσι. Γέρος να είσαι, λοιπόν, να σε έχουμε, να κάνεις και εσύ αυτό που αγαπάς Γιατί αν δεν αγαπάς τη μουσική, δεν μπορείς να την υποστηρίξεις.
1: Σημασία έχει να βλέπεις και νέους ανθρώπους να την αγαπάνε. Η φουρνιά η καινούργια εδώ, να το αγαπάει αυτό που θα κάνει και να συνεχιστεί.
0: Έτσι, να υπάρχει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, εσύ το κλάδι σε ξέβεν γερό.
1: Ο Μιχάλης. Αξιόλογα παιδιά, αξιόλογη μουσική που πιστεύω.
0: Ναι, υπάρχει τώρα, βλέπουμε νέα γενιά μουσικών, ειδικά στο κλαρίνο. Υπάρχει δηλαδή.
1: Σε όλα τα παραδοσιακά τα πράγματα.
0: Ενώ παλιά ήταν λίγο, πήγε να σβήσει το όργανο κάπως. Ένα...
1: Το κλαρίνο, ειδικά. Ναι,
0: ναι, πήγε να σβήσει.
1: Δεν νομίζει και η λίρα, δεν ήταν αμάν πολύ λίρα, αλλά τώρα τελευταία.
0: Τώρα συγγνώμη κιόλα, αλλά έναν πέτρα να σηκώνει και εσύ και με τζετσίνα.
1: Προ τα πίσω, ένα μη βλέπει.
0: Ναι, έτσι, βέβαια.
1: Σίγουρα θα πετύχει λίρα.
0: Σίγουρα, λιράρι θα κρούσει. Λοιπόν, ο Τάσος Κωνσταντινίδης, φίλο μα. Πε μα δύο λόγια. Από πού είσαι, καταγωγή σου, από πού είναι.
2: Καταγωγή εδώ είναι από Μακρινίτσα Σερών.
0: Μακρινίτσα Σερών, μάλιστα.
2: Μακρινίτσα Σερών. Είμαστε από Κορκοτά Μαχαλά, από τα μέρη τα δικά μας. Εγώ σπούδασα κλασική μουσική, αλλά η ρίζα κέρδισε και ασχοληθήκαμε
0: και με τον Κώστα. Και με τον Κώστα. Έτσι και...
2: Με τον Βασίλη έχουμε κάνει αρκετά πραγματάκια, σε γλέντια και διάφορα. Και εδώ είμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και σένα που είσαι εδώ, Τάσου, μαζί μας. Συνονόματε. Και ο μικρός της παρέας, εκεί έβαλα ματοσυγωνία, ο Σαχινίδης ο Ανέστης. Γεια σου, Ανέστη, λοιπόν.
3: Ευχαριστώ.
0: Πες μας, καταγωγή πού.
3: Εγώ είμαι από το Μαυρουνέρι και εκείς.
0: Αχα.
3: Από το Ρούλι του Παπαδόπουλου το χωριό.
0: Μάλιστα.
3: Το Σαχινίδη.
1: Ανεψιός.
0: Είσαι μου από μουσική οικογένεια.
3: Ναι, από μουσική οικογένεια. Και με τον κύριο Κωνστασιώπη πάρα πολλά χρόνια.
0: Συνεργάτης.
3: Και συνεργάτης και
0: φίλος.
1: Υιοθετημένο
0: παιδί. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Οι αγαπητοί ακροατές, όπως κατάλαβαν, σήμερα θα κάνουμε ένα παραδοσιακό αφιέρωμα έτσι στο Cars με την... αποκλειστική χρήση του κλαρίνου σαν μουσικό όργανο, σαν κύριο όργανο. Θα τα αποδώσει ο φίλος ο Κώστας εδώ πάρα πολύ όμορφα, που είναι άριστος, δοκιμασμένα, εγγυημένα. Το αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, θα μας το πείτε εσείς με τα μηνύματά σας και αν σας αρέσει η εκπομπή σήμερα και τι να προτείνουμε. Λοιπόν, ο λόγος εσάς. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά στους 102,3. Αγαπητοί ακροατές, καλά να περάσετε.
1: Καλή ώρα.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Χρήστο Παπαδόπουλο, Γιωργούλη Παπαδόπουλο. Και τι δεν είπατε.
1: Εγώ άρχισα να σκέφτομαι να παντρευτώ.
0: Αλήθεια.
1: Ένα χαίρεσαι να παντρεύεσαι με τέτοια.
0: Και είσαι παντρεμένος, Βασιλάκη.
1: Με τέτοια κούσματα.
0: Αναλαμβάνουμε να σε βρούμε νύφη και να σε παντρέψουμε.
1: Ο πρώτος ήταν ο συγχωρημένος, ο τριαντάφυλλος. Δεν τα καταφέρε.
0: Θέλει να παντρέψει. Τέρεν, κοίταξε να μην φτάσουμε.
2: Εμείς από
0: Τέρεν, Μαρμαρίδη. Λοιπόν, όχι πουλάκι, να μην παντρεύκεσαι. Κάθηκα ελεύθερος και άλλο καλείον. Λοιπόν. Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλάβατε, πρέπει αναγκαστικά να πάμε σε ένα διαφημιστικό για να ακούσετε τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους οποίους ευχαριστούμε. Και γρήγορα εδώ.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Μαζί μας Βασίλης Θοπαλίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιώπης στο κλαρίνο, Τάσος Κωνσταντινίδης στο ακορντεόν και Ανέστης Σαχινίδης στο νταούλι. Εσείς απλά συντονιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες και στο Πόντου Άνασμα.
2: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
3: Στο φόρε, το έντον ξάν.
2: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
3: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
3: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
4: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντου Άνασμαν, έχουμε επιστρέψει. Στην παρέα μας είναι ο Βασίλης ο Τοπαλίδης στο τραγούδι, ο Σιώπης ο Κώστας στο κλαρίνο, ο Κωνσταντινίδης ο Τάσος στο ακορντεόν και ο Σαχινίδης ο Ανέστης στο κρουστό. Να περάσουμε σύντομα στα μηνύματα του κόσμου. Είναι κοντά μας ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Τεργίδου η Μαρία, η Λιάννα Παλαχίδου, ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης μας στέλνει την καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Επίσης ο Χρήστος ο Γεωργιάδης, φιλαράκι καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχεις, χαιρετισμούς στην παρέα. Ο Νίκος ο Φιλιππίδης, αναμένωμάτων να έρθε, χαιρετισμούς στο παιδί, λέει Χάριμπο, εξέρατος, παιδί τον Βασίλη. Η Μελίνα η Πορτουλίδου μας ακούνε από Αθήνα, χαιρετία Σούλτς και ιδιαίτερα στον Ιχολύπτη. Η εκπομπή όλη αφιερωμένη στον Καρσλή Ιάκωβο, που πουθέν κεν και φάνθεν ο Ιάκωβο νοσημέρον, έτσι, κίτρινη κάρτα από τώρα και αλλαγή έξω. Ο κύριος Σταμάτης Παπαδόπουλος μας εύχεται μια όμορφη καλησπέρα. Να είσαι καλά κύριε Σταμάτη. Λοιπόν, η Άννα Ζυγοπούλου με τη μικρή την Αγγελίνα και το Γιάννη τον Τοκμακίδη είναι εδώ μαζί μας. Ο φίλος ο Τσολερίδης ο Νίκος, καλησπέρα Τάσο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους, ασοφίληρων. Λοιπόν, η Κετικίδου Γεωργία είναι εδώ μαζί μας, η Χριστίνα η Δαμιανίδου. Επίσης, οι φίλοι, η Δέσποινα Ιωργαντζίδου, καλησπέρα στην αγαπημένη μου παρέα. Ερωθεί μέσα με εσάς. Την αγάπη μου στους συντελεστές και τους καλεσμένους. Σας αγαπώ πολύ. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηλίας ο Σιπίδης σας η Γερμανία, αν και από ερχόμενος από Φίσκα. Ένα αφιέρωμα από το Βασίλη για τον αείμνηστο αδερφό του. Έχουμε επίσης μήνυμα από την Πεθεράμ, έτσι, δεν λείπει αυτή. Πεθεράμ, πού θα πάει η Πεθεράμ, θα φεύγει. Τασούλη, καλησπέρα, λέει σε όλη την παρέα. Να είστε καλά που μας κρατάτε συντροφιά. Εγώ αναμένω. Σήμερα δύσκολο. Θα το πούμε το Πεθεράμ το κομμάτι με το κλαρίνο.
1: Ποιο δύσκολο. Θέλει.
0: Του ζωή πέει με εντεπίκασε. Το όχι, το όχι ο Κώστας.
1: Ποιο τα παίζει όλα.
0: Λοιπόν, και η φίλη Μαρία Αποστολίδου. Τι ωραία που γυρίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις πανέμορφες εκπομπές που μας χαρίζετε. Αφιερωμένη εκπομπή στην σπουδαία και όμορφη οικογένειά μου. Να είσαι καλά, στην οικογένεια του αγαπημένου Κώστα Ταρατσίδη και στην οικογένεια του Μαρμαρίδη και τη γλυκιά μου φίλη Πόπη και τον καλό μου φίλο Μπάμπη. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ η παρέα μας οργανώθηκε πλέον. Έτσι, είναι λίγο ανοργάνωτη στην αρχή, είναι αλήθεια. Γιατί είδα σας απροπόνητους. Όχι, λέει ο Κώστας. Είναι γνωστό το γλυκό.
1: Λέει τα γράμματα τα ξέρουμε, λέει χαρτί και στυλό δεν έχουμε.
0: Κυπηρά. Δεν χρειάζεται. Τώρα εδώ με τη μουσική, ναι χαρτί, ναι στυλό.
1: Όσο πες ένα-ένα έρχονται στο.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο Ποντου Άνασμα, στο Instagram και στο Messenger και να περάσετε όμορφα εδώ με τους φίλους, καλεσμένους μας σήμερα. Πάμε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
5: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
4: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
6: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κράτη μασέ.
4: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
7: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο.
10: Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: όμορφα.
1: Κώστα, πριν πάμε σε διαφημιστικό, παίξε μας ένα χορευτικό και εκεί βγαίνουμε λίγο να αναπαύουμε και συνεχίζουμε.

0: Τέλεια. Το καλύτερο σημείο για να πάμε σε διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε από τους δέκτες. Έχουμε και συνέχεια. Έτσι, λίγο να αναπάουνταν εδώ τα παιδιά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξεκουραστούμε.
0: Όχι. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό για χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλε για τη χαρά τη θυγατέρασε. Oh. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με. Τίνος Λάζαρος. Τι παρέσας.
1: Γιοκ. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: που παίζουμε με το πλάριο το τραγούδι. Μπει κάποιο, λέει, τι μας παίζει τώρα, μα.
1: Όχι, γιατί. Πειράζει, πειράζει. Θα το κάνουμε να δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε κι αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι κακό. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το Πόντο Άνασμα. Έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ακρίτης 102,3. Η εκπομπή Πόντο Άνασμα, μη θαρείτε ότι τελέθεν, είναι 9 και 5. Με λογικά πλαίσια θα τελείωνε, αλλά εμείς δεν είμαστε λογικοί. Γιώργο, μη γελάς.
0: Σωστός.
1: Εδώ έχουμε αναπτύξει μια κουβέντα με τον φίλο του Σιώπη. Θα πάμε σε νέα μουσικά κομμάτια με την άποψη τα οποία δεν παίχτηκαν ως τώρα σήμερα, δηλαδή στην εκπομπή μας, και δεν μπορούμε να καλύψουμε δυστυχώς το χρόνο του Καρσλίδικου και θα σκεφτούμε μήπως κάνουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα στο τρέχον μέλλον. Λοιπόν, ο Νεόφυτος και η Φωτεινή Μαρμαρίδη σε όλη την όμορφη παρέα, πάντα επιτυχίες, να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούτε. Κώστα, πίσω ό,τι επορείς.
0: Έχεις μια επιθυμία.
1: Μια επιθυμία της πεθεράς μου. Άμα μπορείς και λες, α, το καλός.
0: Εγώ,
1: είμαι σίγουρος ότι θα το παίξεις.
0: Το ξέρω το κομμάτι.
1: Αφού ξέρεις θα το θα παίξεις,
0: το παίξω.
1: Επειδή είναι επιτραπέζιος σκοπός και δεν είναι πάνω στο Cars, ας πούμε. Εντάξει, αυτό εξυπακούεται.
2: Κατεξαίρεση.
1: Δεν κάνουμε τίποτα για να προσβάλλουμε ούτε καταγωγές, ούτε αυτό.
2: Αν δεν το παίξουμε θα είναι μεγαλύτερο.
1: Αν δεν το παίξετε θα έχω πρόβλημα εγώ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή την αγαπώ την πεθερά και με αγαπάει και αυτή, το αφιερώνουμε έτσι με πολύ αγάπη σε όλες τις πεθερές. Όσοι έχουν πεθερές, αφιερώνουμε αυτό το κομμάτι. Γιώργο, σε σόμπα την πεθερά αφιερώνα του, έτσι, τη χρυσοχέρα, γιατί είναι την κατηγορία Α1. Λοιπόν, έτσι. Καρδούλας 7 είναι, να ξέρετε, ο Γιώργος. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, δικό σας.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: λοιπόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Οχ!
1: Τι έχουμε γέλο!
2: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Έχουμε 10 λεπτά μέχρι τις 10. 10-11 λεπτά μέχρι τις 10.
1: Συνεχίζουμε.
2: Θέλετε.
0: 5 λεπτά θα χαιρετήσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ούτως ή άλλως θα χαιρετήσουμε.
0: Και 5 λεπτά το αλάι. Να παίξεις όπως είναι.
2: Να κλείσουμε με το
0: αλάι. Τώρα ήταν γρήγορα. Ναι, αυτό έλεγα το δικό σου. Αλλά ήταν λίγο ταχύτητα, ναι. Παίξε αυτό.
2: Το δικό του θέλει και δεύτερο. Κάτσε να πάρω τον Μιχάλη. Μιχάλη, έλα, μ' ακούς. Έλα που λόγω μέλα. Θέλει και δεύτερο. Δεύτερο κλάρινο.
0: Μέχρι τώρα δεν ήρθε.
2: Κάπου τσάτεψε. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
1: Πάμε να παίξουμε κανένα έτσι ακουστικό.
0: Ό,τι θέλει. Πάμε.
2: Πείτε ό,τι θέλετε και μετά τις 10 εγώ δεν έχω θέμα. Εδώ είμαστε. Όρεξη να έχετε. Έχετε δρόμο. Εδώ θα πας να τσακώνεις τα καπνά του πρωί. Άσε μας. Έχεις επιθυμίες
1: μέσα, τίποτα
2: τραγούδια. Όχι, δεν έχω επιθυμίες. Μάλλον τους έχετε καλύψει όλους. Είμαστε... Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν...
0: Κρεβάτε μόνο εκεί, ναι. Όχι, δεν το παίξαμε. Δεν ξέρω, μας θέλουμε. Σπιδεώνει 7 ο Τάμα.
2: Πάμε και όπου βγει, παιδιά. Μην στεναχωριέστε. Έχετε, το έχετε και είστε και.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι. Είστε καλά, μωρά. Είστε και το έχετε κιόλα.
1: Μην είναι χαμηλά. Πολλά δεν μπορούσαν να πειλάνε.
3: Πού μπορεί ο Βασίλη να
1: πειλάνε. Πολύ πιο εύκολο.
3: Για μένα, του φαδίσει που στρωθεί.

0: πάρα πολύ.
1: Σιωπηβά στα γερά να σε πάρω στο γάμο μου. Πάμε, πάμε. Παντρέψου σύγχρονο συναγωγή.
0: Σι παντρέψου και τα άλλα άστα πάνω μα. Λοιπόν, έχω κάνει πλάνο για σένα.
1: Πρώτο σου μαζέψα.
0: Λοιπόν,
1: τι καλή που ήμασταν.
0: Εδώ είναι, δε.
1: Το τρέχει να πει κάτι, παντρέψου.
0: Ο ένας λάει στα σέρε. Τάσο, εσύ είσαι μια χαρά, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ζέστη.
0: Όχι, έχει ζέστη και το όργανο ταλαιπωρείται. Λοιπόν, εγώ καλύφθηκα κατά το ίμιση, ας πούμε.
1: Κατά το ίμιση, καλά το ίμιση.
0: Ναι, έτσι. Κώστα.
1: Είπαμε το ίμιση, αυτό ήταν το part 1.
0: Ναι, αυτό είναι το part 1. Οπότε θα χρωστάμε ένα ακόμα
1: το
0: 2.
1: Τόσα είναι πολλά. Καρσλίνη για το 2.
0: Θα το μπερδέψουμε κι άλλο. Μη στεναχωρίες, θα τα πούμε. Θα το κάνουμε μπερδεμένο λίγο έτσι. Ταραγών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντα στη διάθεσή σας και σε κάτι καινούριο. Και αν υπάρχει και διάθεση για προτάσεις, για ιδέες, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας άκουσαν.
1: Και τον κύριο Ιχολύπτη.
0: Τον Ιχολύπτη είναι ο Ιχολύπτης, κάμεραμάν, τηλεφωνητής. Τα πάντα είναι. Ευχαριστούμε που στείλατε τα μηνύματά σας, δείξατε πάλι την αγάπη σας για την εκπομπή, το Ράδιο Ακρίτες. Ελπίζω να καλύψαμε
1: ένα μέρος
0: έτσι, για όσους μας άκουσαν. Βέβαια οι περισσότεροι, επειδή είναι λίγο δύσκολη η καθημερινή, μας ακούν την Κυριακή, μας ακούν και από το YouTube.
1: Πάντως δεσμευόμαστε για τα άλλα εμείς.
0: Έχουμε κι άλλο, ναι, δεν τελειώνουμε, έτσι εύκολα δεν θα τελειώσουμε. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Την Κυριακή έχουμε την επανάληψη αυτής της εκπομπής και την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, με νέους καλλιτέχνες πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Κριστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιοχ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
8: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζια καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

σου φαρκάρει το δρόμο, το σιραφί με λιέ. Ένα λεμόθο κορίτσι, βουλα με τη λιέ. Ένα λεμόθο κορίτσι, βουλα με τη λιέ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

μορφασί ψήμα πέσε σέβες. Ο λέτεσα είναι μορφασί ψήμα πέσε σέβες. Κουσούρ που δεν και βρήκωσε τάγκια τσπα πάρε βέβες. Κουσούρ που δεν

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

πουλήματος έχρονια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήματος έχρονια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια.

σεζόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.